σκέψω ανήκω κυρία της αμάρτια μου. Μα πως είσαι εγώ, τι πως είσαι εσύ.